0: Κάτσα από.
1: Ανέ, χαβάλω σε λά.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέ.
0: Άιν Ιουτ Τετ Άλεφ. Αγίτα. Παυσί.

0: Καλαίο!
1: Ιε, μη, αραματκάλ.
0: Μα.
1: Τιμανί.
0: Ιε, ιε.
1: Ματάι.
2: Ξεβόμασία.
1: Ματάι, αβόμασία.
0: Σε αραματκάλ, ιε, τιμανί. Μπαχό.